Τέσσερις ληστείες αμήντι και όχι κουνάτα τα ιταϊκά είσαι μας παγάρεπε. Αμέ παπάλια παλιάν ξωτική κουνάτα και ελικόν και παπαριωσνή. Τα ησικόνε λιάχτα πας αμήντι και όχι πάρα σελεστιάλ. Αεκ όχι κουνάτα τα ιταϊκά ήλιαν κανέ γυπήψη για να πάκω ξωτική κουνά κακουσιάνκο. Γρασιάς τα ιταϊκά είπας από εντσέ επισαγιά για να πάκω η κουναμάντα. Τα ιταλιά είχαμε στον κουνάτο παϊκόν και ρεαλμέντε διόσνη κακουσιάμε παπά. Σαμήντσι είναι η κυκόνα τα ιταϊ. Κάμε αχνά τον έντσιαν και σύνορο αρμέτε χαρίτε σύνορο και ηλιάχτα κουνάπη, κομμουνίας κουνάπη, ηλιού κουνάπη παπά. Καλιά παπά διόσνη σαμήντσι είχα πάει παπά σωτή μάντα σωτή. Διόσνη μυρικόν και σύνορο όχι κουνάχ τον κόντα μονακοινίντα τα ιταλιάι. Gracias bendito Dios que hay vipa señor que hay huera así quita saminchay con que papá Dios di que hay chunca batapiña taitalla y camagnico. Gracias Dios Todopoderoso Señor Dios di. Malam papá no cae matapas roait atikuchi papá. Calla Señor saminchay papá charrayangas kunata. Señor oyo amichis kunata taitay. Tukuy animal kun oyo akunatapas saminchay kui papá. Kami Señor Dios di kutichipoin que askapera bendición con amanta. Yankah kunata saminche papa Dios ni. Gracias Padre Celestial que hijina bendición con la mantapas. Papa Dios, kayamami Señor, gracias ni kiko papa. Taitai kami Señor y con krixin que le apañaba y kunata. Aún Señor chere joaquín saminche y kunata apakamun kako pas taitayay. Jamun shami Dios ni que hay kunaka Señor kampak kuyakuniki taitai. Kampak hati nike, gracia y que bendición y papa Dios ni. Gracias papa, kamun astiki tukui pas. Aliyam puning taitai kakushan papa. Bendición y que kas Señor manan faltanchi papa Dios ni que yang kanai kipakpas. Gracias taitai ku kamakhniko samin jas kachunya panyoi kona taitai ai kai pakar pe taitai balikui ke sanyar kuya kini kita gracias señor dios niko samin chai taitai karo lakta po aki ana bakoi kuna tapas para Ciprian Ramos Hanco on kuna tapas samin chai taitai ai taitai kai pakar pe manya kui ku sanyar kuya kuna